Ναι, ουτανό μάτι μου μία τα νιώ κατ' πελίλε. Τ' πελίλε. Χωιό, χωιό, τ' πελίλε. Α, σα ομπέ κουβά ου πούμπα μφουμα ούλου γαράτου, τ' πελίλε. Α, κοίτα. 23 horas, 21 minutos.